0: Σπέν ρομπαύγο και βόνισε φιέσο, και οργείο σαρυπέ βινούρουν ένωμο. Εφτιέ περουφεμίνη, εμποέ βόνε πιφλόγε μου, οζέ πιφνάτι έτσο τον οζέ τυφνέ την αγάπη. Πόνε που ρομπέ χρυστο να φέρε ψάνιν νεμδά, βιντζαφ κότι ρόντζινι έσνο στήρα λάκανε φρά. Σωσπένο τι αιτσιν πατσι, με ψυχνι μου, νυχτή γαρπή πεκτάιο. Σοϊσε που ρομπέ οργείο σαρυπέ χρυστο ρασίνη, μακχιν Ιερουσαλήμ τέτ φέ ρένα. Μαρτύρο σέρε πετσόι γενγενέο, σέρε πι ασλούφο. Με σόι σε βούρο γεωργείο, το πέ με ψόι σε ρε γεγον πι ασλούφο, ρόσε μαρτύ. Με σόι σε βούρο γεωργείο, στεφκέν ενώ βίνα νιβούρ, σου πιέν σο έρισον ψέγω, χανή ματέτσο σε ταρικέν. Την ίσο σε νεπτερήν τη θό, το κόσε το έμπαρσεν ως εν σε ιονιβέν.
1: Με τη βόμπη τώρα με σβίντσου τύριν άγασος, ο νιν χρήσε βούρ χαρούν τεκέντζεν. Ενίνινι.